Γιατί βρε καχά χιλά θυλά κανά κουτχά και πούνει χουκάμπι χουκάμπι αξαν ουξάνα υπάρχει προπερατίβος κανά κάσου καματά προχάσει και πούνει ρακή μαρκανά κατά υπήν ο καματούνια και πανιατάκι κουν χαμα σας κιν χαμε να κάνουν αξαν ουξάν σου τχασκαράκι πέρα και την ακάσι τσα κρεπκε πέπατσα να κάνουν χακαμιναρία η λέγαλου καρουσούν τα πχαρά και ο περατίβος κανά κάσου προχάσει και πάνχα σώρα τα ξερούα χιτσαμάν χαπούρι πχαρά κοιτά είναι χιλά του πουλιά κανά καχίσα. Σώρα το ξέτο κανένα καπάσπα δεπάρταμεν το δελαπάς ξέτο κανένα καμάτα κατχένου μαγιά πχατένα ουχι τσάχο καμάτα οπερατίβος κανένα καμψαρκα σάχα του μουν κακίμ σακάρ κομάρκα τσιρινά και οπερατίβος κοντρα λα μινερία ηλεγάλ σαρα και πίου κουέχα σώρα τα ξέτο κανένα αλλού καμγου αχι τσάμαν χαχιλάτ κουλιά κανένα καγιατί αγώ για πχαράκι σαπχέ ουχι τσάχο ξέτο κανένα ποκασίου σαρα και πίου κάχα του μουν κακίμ σακάρ κομάρκα τσιρινά και ο κατχένου μαγιά τα ουκατά υπήτχα του μουν καμάγια μαρκα τσιρινά καχ σαρα και ου νασιοναλίδα τσίνα αλλού καμά πχέου σιου πακάλ κονιστή πολυ Bianos, Marcachirina Capharachi, Comatua Teo Yapharakima, Operativo, contra la minería ilegal Saraquipiuco, Pocasua y Caragi, Caiza, municipio de Sorata, provincia Larecaja, Aluxa Token, Haucamatua Teo Yapharaki, Ma Operativo, Alucampi Pocasinua, Caja, Autoridad Jurisdiccional Administrativa, Administrativa Minera, Aham, Aluxangra Caucamat Saparaki, Chama, Coordinación Lucas Lura, Saraquiu, Saraquipi, Autoridad, Autoridad de Supanacampi, Fuerza Especial de lucha contra delitos ambientales ukamaujicha jutjera kilat kulakanaka felk sedea alukamaja spayuksato kenhisa alukar kamaujicha penaka jama coordinación ukhalura pharaki aham ukamanaki wakapashpa fuerza especial de lucha contra delitos ambientales alukupenakampi ukamata maestas y sin sarawaya pharakita era kapashpa operativo alukanakampi pokhasina cooperativa minera buena vista aluksato kenwa ukamatuka pashpa operativo skerakampis pokhapharakchi titular del derecho se aprueba ni minería usa toque tu camaja a capaz para intervención o campo por cañata aquí o camatua y a ti ane para aquí que la tuya canaca me se toque tra director de AHAM Jaime Sanabria o paso voy a ir aquí o hicha usa toque enja una cooperativa Haluko maiwayerak sarakipi intervención ukampeja jutapjam sasina autoridad superakaru kunate jutiu invasión de área sasina superakaj monayampu kamata maizaja nakarusa hasta maaki pasipkarakchi halukat kama hilat kulakanakot kama upanakaj kamiatia sipkarakita inaja hasta niapun ukama uksatoken hakanaña pataki sapjiwa hani ukamata maizaja ruja maaki pawinakasa utikarakis pati sasapi sapkarakia jukat kama ukamata upanakaj sapji minería ukaja ukamati chajunjataña pausasin utiwa ciudadanos extranjeros al cam sapjara kiwa para que ukamata kitina ka comunarios pashwa markans kama sipjara ju para kan pichika maya arust asena uksato kenga pjara chis pan ukam wa sapjara ki kam sapjis ki chaja ka pashpa intervención uksato ket ka sapjwa a ka pashpa elementos san ukas pruebas sara kuna wanicha al ukana kan pi utjeña pataki minería ilegal ukata ipin khansteña pataki chakun ham supena ka ukata ipin apena kawaya pje ukata sara ki pi chaja ka pataki ma problema administrativo kama wasasi hasta Walgenu Catruña que papjara quija Hanual Tabujutje que poniwa medio ambiente, Halukampi, ma problema ambiental, Halukamara quinoa catrepar Jukatujuk, amjeparusti, ma problema económico, seguridad, gobernanza, Halukanakasu Kamatsasau Chamanarsuaya Paraki. Tata Marco Aseñas, Jupas Corona, Lukamauxato, Kitras, Oyaraki Ujijaja, acá denuncia su ganakatoya Tenukapi, efectivos de la policía, Openakam Kamata, Kaukankan, te denuncia Jutjeukaru. Purindo voy a bajar aquí taina, alukamata tunka, kimsakalko, marcachirinakaru, katjinyataki. Será que ukata epitneosas kayatan, hanicha?